μάτια γίνει φούσκα, λεπρόζε μέσα τα ναμάχα. Η κάντα τα φούσκα, λεγρίτε φούσκα ναμάχα. Λε, λε, λε,